Ισπανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζετε το μαγαζί.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

100,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πέτροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
4: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2 FM Stereo.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Dalkas 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Κας 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.
5: Σαν δυο τρένα πανταμώσανε ένα βράδυ και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Άδος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο,

καφέ με τε, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

Ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
2: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

100,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: του Rostik DS220.
1: Του Rostik για κάθε χρήση, του Rostik υπάρχει λύση.
0: Του Rostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
3: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά οδικός.
2: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
3: Νίκιασα online.
2: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
3: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
2: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
3: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
2: Γκρεκοστάρ, για να μπω να δω.
3: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
2: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
3: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
4: Ήρθε για να σας σώσει, Γκρεκοστάρ.com.
3: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
4: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 2314-03-2148.
5: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο, μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
6: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
5: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω!
6: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγκά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγκάς 88,2%.

Τον φτιάσαμε για τους μεγάλους, αλλά τον γουστάρουνε και οι μικροί. Dalgas 88,2.

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
5: Ετοιμάζονται.
4: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
5: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
4: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Εντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
6: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
4: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
6: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
4: Τηλέφωνα 0404307692 και 0977701158.
6: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει.

0: μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και ζύμη Αλυπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
3: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς, 88,2. Απλά πράγματα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Dalgas 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
6: Ετοιμάζονται.
5: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
6: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
5: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
7: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
5: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
7: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
5: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
7: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
5: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

100,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
9: Στην Αμερική
8: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να

0: παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
1: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Ελλάδα και κάτι τρελά ξανθά μωρά στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
7: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
6: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
7: ξέρω. Όπου θα πας, στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
6: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
7: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρ.

0: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
1: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
0: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου Γωνία.
1: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
0: Γιατί ξέρεις τι τρως.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίζη. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Κι αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: ΑΓΕΧ Summer Competition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς. Το καλοκαίρι.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας.

0: 22 210 44 405.
1: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά, έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
2: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

Αλγάς 88,2.

0: εκεί τα πάτωμα.
1: Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22 210 37 620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
11: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς, 88,2. Απλά πράγματα.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια. Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα. Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Πρώτη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη τιμή.
6: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
4: Μεγάλη επιβεβαίωση.
6: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
4: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
4: Ξέρεις τι τρως.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μην όμως για την παρέα.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση.
10: Στην Αμερική
9: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
11: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινωνία.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μ' αγάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Καναδά και κάτι τρελάξαν θα μωρά στη Σουηδία. Νταλγκάς 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Νταλκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα Επίπτων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.

Τον φτιάσαμε για τους μεγάλους, αλλά τον γουστάρουνε και οι μικροί. Dalgas 88,2.

τραγούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο Λαϊκά.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE αφή δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35-005.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
7: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
8: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
9: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε 3 γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
3: Ετοιμάζονται.
2: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
3: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
2: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
4: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
2: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
4: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
2: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
4: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα. Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
4: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
4: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, η πόρτα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
4: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
4: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
4: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Πού είσαι?
9: Τι έγινε?
8: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
9: Ναι και
8: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
9: Μα αλήθεια?
8: Άστα. Θα έχω πετάξει. Θα έχω φάει την αναμονή για την βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
9: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
8: Grecostar, ε?
9: Ναι, με κάπα.
8: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
10: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
8: Θα σας σώσει.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

φτάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άναγιά σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

2,2. Δώσε πόνο. Γεννήθηκε για άντρες, αλλά αρέσει στις γυναίκες. Dalgas 88,2.

8,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
3: Ετοιμάζονται.
2: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
3: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
2: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρω και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
4: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
2: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
4: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
2: Τηλέφωνα 040430-7692 και 0977-70158.
4: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα, οι αγώνες και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιμπινίση.
9: Στην Αμερική
8: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
10: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
12: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Dalka. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Dalka μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
13: Dalkas 88,2 FM στέρεα.
14: Μια χαμένη Κυριακή, τα χρόγιαλ είχα πάρει κι όπως

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπτων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
5: Ετοιμάζονται.
4: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
5: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
4: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
6: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
4: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
6: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
4: Τηλέφωνα 040430-7692 και 0177-70-1158.
6: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις.
7: Το έχει. Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral AVE, αφή δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
5: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
6: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
5: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάνταρ.
6: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
5: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση.

0: αλλά μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
1: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
1: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
2: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
3: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελά ξανθά μωρά στη Σουηδία. Dalgas 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2%.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
4: Άρα ξεκινάμε.
3: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
4: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Summer Competition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς, το

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου, έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
6: Ντουγρού για τον ύφεστο στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
7: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
5: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Ταχτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά. Like.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο χρειάζεται λεπτομέρεια. Και για να αντέξει χρειάζεται ποιότητα. Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνης οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
2: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
2: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
2: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
7: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
8: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
7: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
8: Νίκιασα online.
7: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
8: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
7: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
8: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
7: Γκρεκοστάρ ε, για να μπω να δω.
8: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση ε.
7: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
8: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night. Σώσομαι.
9: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
8: Και δεν ξεχνάμε. Το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
9: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
10: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, πύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
14: Καλκάς 88,2 FM στέρεα.

0: Αλγάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου, έχει και την οπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22 210 37 620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AB, αφή δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950-35005.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης.
8: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

χωρίς πλάκα τώρα. Κι εγώ Νταλγκά ακούω. Νταλγκάς 88,2. Ναι ρε Ντόλι, δεν κάνω πλάκα. Τον ακούω.

0: ξέρετε γιατί χανόμαστε. Dalgas 88,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.
1: Νταλγκάς 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

μιλάμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε όζουν μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
4: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
3: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
4: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
3: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
4: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Push.
8: Τι έγινε?
7: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
8: Ναι και
7: όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
8: Μπα αλήθεια?
7: Άστα, θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για την βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
8: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
7: Grecostar, ε?
8: Ναι, με κάπα.
7: Με κάπα, τι είναι, σούπερ ήρωας?
9: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
7: Θα σας σώσει.
10: Πρώτη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη τιμή.
10: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
5: Μεγάλη επιβεβαίωση.
10: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
5: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
5: Ξέρεις τι τρως.
11: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
12: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
11: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
13: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
14: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Γερμανία, Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Νταλγκάς 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.
1: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
5: Τουγρού για τον ύφεστο στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη. 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό όποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
6: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
4: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
7: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη. Σε σένα μιλάω. Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
9: Ετοιμάζονται.
8: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
9: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
8: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
10: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
8: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
10: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
8: Τηλέφωνα 040430-7692 και 0977-70158.
10: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα. Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα.
0: Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
15: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.

2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
7: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
8: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Βοσκοπούλιας 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221-080-227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Αγέχ, Summer Competition. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς.

0: σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
4: Νταλκάς 88,2 FM στέρεα.
5: Γεια σου κόρο αθάνατε.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
4: Ετοιμάζονται.
3: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
4: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
3: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
5: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
3: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
5: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
3: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
5: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσεις.
6: Το έχει. Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral. Το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο.
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
6: Destral AB, αφή δεδούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
6: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22950 35 005.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
11: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
10: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
11: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
10: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
11: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
10: Γιατί ξέρεις τι τρως.
12: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
13: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
12: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
13: Νίκιασα online.
12: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
13: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
12: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
13: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
12: Γκρεκοστάρ, για να μπω να δω.
13: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
12: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
13: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
14: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
13: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
14: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
15: Στην Αμερική
16: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
17: Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
19: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

0: Γεια 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για να ξεχωρίσει ένα έργο, χρειάζεται λεπτομέρεια.
3: Και για να αντέξει, χρειάζεται ποιότητα.
2: Όταν θέλω όλα σε ένα μέρος, οικοδομικά υλικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, κόλλες πλακιδίων, χρώματα,
3: ξέρω που θα πας. Στον Καλυμάνι. Γιατί εκεί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάνταρ.
2: Καλυμάνις οικοδομικά υλικά. Πιτιούσης 10, Νέα Λάμψακος. Χτίζουμε το μέλλον με αξία.
3: Τηλέφωνο 2221 080 227 και στο www.adkalimanis.gr.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

98,2. Μόνο λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
4: Ετοιμάζονται.
3: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
4: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
3: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
5: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
3: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
5: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
3: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
5: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
6: Τι έγινε?
7: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
6: Ναι και
7: όλοι θέλουν πιστωτική. Η εγγύηση.
6: Μπα αλήθεια?
7: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
6: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
7: Grecostar ε?
6: Ναι, με κάπα.
7: Με κάπα. Τι είναι, σούπερ ήρωας?
8: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
7: Θα σας σώσει.
9: Πρώτη διεθνής βράβευση.
10: Μεγάλη τιμή.
9: Δεύτερη διεθνής βράβευση.
10: Μεγάλη επιβεβαίωση.
9: Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος διακρίνονται ξανά στο International Taste Institute στις Βρυξέλλες, αποσπώντας 2 αστέρια ανώτερης γεύσης.
10: Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και κοτόπουλων εκτατικής εκτροφής 90 ημερών και άνω.
9: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Διεθνώς βραβευμένα.
10: Ξέρεις τι τρως. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
13: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
14: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
15: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
2: Ετοιμάζονται.
1: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
2: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
1: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρο και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
3: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
1: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
3: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
1: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
3: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
7: Ντουγρού για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
8: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
6: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
9: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
10: Dalkas 88,2 FM στέρεα.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Μια μερίδα γύρω, τρεις μερίδες σουβλάκια, δύο μερίδες μπιφτέκια.
5: Ετοιμάζονται.
4: Οι πελάτες έχουν ενθουσιαστεί με τις γεύσεις.
5: Άμα έχεις την καλύτερη πρώτη ύλη και τον καλύτερο σεφ, κάνεις θαύματα.
4: The On Flies. Για λαχταριστό φρέσκο γύρω και τώρα και κατεψυγμένο παραγωγής μας. Πεντανόστιμο σουβλάκι και κιμά, ολόφρεσκα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος.
6: Σε εγκαταστάσεις άριστων προδιαγραφών, ασφάλειας και υγιεινής, με σύγχρονα μηχανήματα για επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση των προϊόντων.
4: Για κρεοπολία και χώρους μαζικής εστίασης υψηλών απαιτήσεων.
6: The On Flies. Λάγκερστράσε 17, Αμβούργο, Γερμανία.
4: Τηλέφωνα 0404307692 και 0177 70 1158.
6: The On Flies. Νόστιμα και περιζήτητα.
4: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: 98,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι έγινε?
2: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
1: Ναι και
2: όλοι θέλουν πιστωτική. Η εγγύηση.
1: Μπα αλήθεια?
2: Άστα, θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα. Θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού. Και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
1: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
2: Grecostar, ε?
1: Ναι, με κάπα.
2: Με κάπα, τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
2: Θα σας σώσει.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
4: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
5: Dalkas 88,2 FM.

0: Dalgas 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: το βιογραφικό σου.
1: Dalgas 88,2. Δώσε πόνο.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
1: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
2: Dalkas 88,2 FM Stereo.

Καναδά και κάτι τρελάξαν θάμωρα στη Σουηδία. Νταλγκάς 88,2. Καλά, δεν παίζεται το μαγαζί.

0: 8,2. Δώσε πόνο.
1: Dalkas 88,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: Γκαλγκάς 88,2.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Hey, τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
3: Κατερίνη, αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
2: Μπα, με τι αυτοκίνητο?
3: Νίκιασα online.
2: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
3: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
2: Άντε ρε, ψεύτη. Κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
3: Γκρεκοστάρ, παιδάκι μου. Πού ζεις?
2: Γκρεκοστάρ, ε. Για να μπω να δω.
3: Γκρεκοστάρ.com. Με κάπα στη μέση, ε.
2: Οχ, όντως. Χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
3: Πάλι μέσω σε η Γκρεκοστάρ. Θεσσαλονίκη by night, σώσομαι.
4: Ήρθε για να σας σώσει. Γκρεκοστάρ.com.
3: Και δεν ξεχνάμε, το Γκρεκοστάρ το γράφουμε με κάπα στη μέση.
4: Τηλέφωνα 6945 32 35 77 και 231 4 03 21 48.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: δύο κατηγορίες ακροατών. Εκείνοι που ακούνε Νταλγά και εκείνοι που δεν ακούν τίποτα άλλο. Νταλγάς 88,2.
1: Εσύ θα έπρεπε

92,2. Μόνο Λαϊκά. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαράκι, ετοιμάζω το τσαρδί μου και θέλω βοήθεια.
2: Του γρου για τον ύφεστο, στη μάντρα των οικοδομικών υλικών. Κάργα Στόρια Νέα Υόρκη, 718-482-0800. Παράγουμε μεταλλικούς ορθοστάτες και όλων των ειδών τις πόρτες. Γι' αυτό ποια πόρτα και να ανοίξεις, στον ύφεστο θα βρεθείς.
3: Προμηθεύουμε όλα τα υλικά για την οικοδομή σας, γυψοσανίδα ή αλουβάμπακα, πετροβάμπακα, ξυλία και όλα τα είδη σιδερικών.
1: Σπαθή η μόρτισσα. Μαντρωθείτε στον ύφεστο. 718-482-0800.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσια. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
4: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 2210-44-405.
5: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
6: Dalkas 88,2 FM Stereo.

τραγούδια που δεν έχουν εποχή. Έχουν όμως Dalga. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

ραδιόφωνο για μεγάλες καταστάσεις. Dalgas 88,2. Μόνο λαϊκά.

Νταλγκάς γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Αυτό το λέω τώρα για αυτούς που προσπαθούν. Νταλγκάς 88,2. Απλά πράγματα.

0: Γαλγκάς 88,2.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνό στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό. Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο φέρνει το happy end στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Νταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.
0: Νταλκάς 88,2 FM Stereo.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Πουσ!
2: Τι έγινε?
1: Για βοήθα λίγο ρε αγάπη. Προσπαθώ να κλείσω αυτοκίνητο online για αύριο που ταξιδεύω.
2: Ναι και?
1: Όλοι θέλουν πιστοτική. Η εγγύηση.
2: Μπα αλήθεια?
1: Άστα. Θα έχω πετάξει, θα έχω φάει την αναμονή για τη βαλίτσα, θα πρέπει να βιαστώ να προλάβω το ραντεβού και δεν θα έχω αυτοκίνητο.
2: Τι περιμένεις? Μπες grecostar.com.
1: Grecostar, ε?
2: Ναι, με κάπα.
1: Με κάπα? Τι είναι, σούπερ ήρωας?
3: Ήρθε για να σας σώσει. Grecostar.com. Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, χωρίς πιστωτική και χωρίς εγγύηση. Grecostar.com. Τηλέφωνο 6945-3235-77.
1: Θα σας σώσει.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις.